μιλά. Τούμιλι. Τούμιλι. Με μιλά. Με μιλά, τούμιλι, τούμιλι. Με μιλά, τούνια, γελε, το γελε.